Δεν εσασμανουία. Νιτ κρε λεράνια δε παρμένα λαρδί. Δάση σαν τερε δε σαντά δουκ σουκ δαδαρδί.